0: λίγο με ρυθμό. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα, θα λάστο να εω. Έσονο και ρίχνουμε.